0: ώρα σε XFM σε Φιλιππίνες Standard Time. Αλλά σάις δώσ' να μάγα κατρόπα. Αλλά σάις δώσ' να σε κακαπή όνα και την time check, νο. Χατούτ και να το σε αφήσω είναι έξι μαγα καλά. Μονή η καψούλα άλλαξα το όγκ μαγα ματά. Για κλάρο ουγκτάτα ο γυρνά τον μαγα πανανάω. Para pananglitan mo apas kagaron si mong anak nga sa eskwelahan dili ka maliban ba di ka masayop mga igala nga imo agyong anak imong madool imo habagyong bana imong madool. Naha ka na makikita yung ganga ay ay marag maogin ni akong bana ay nagpadong o oh, yay mo oh, yay namarag ni hapit man at least magaandam kas hilmit
1: ayaw
0: with a joke lang ha nana na siya ka importante ato mga mata mga katropa pwede ta masayop pero bagay nana mistaken identity nana nga masip